τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επιτυχία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ.
2: Ναι.
1: Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
2: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις, έκανα
1: κουνουπιδοκευτέδες, ρε παιδιά, τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε, χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
2: Ναι.
1: Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε: Πόπο ρε Μάγδα, τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει: Μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
2: Τρελάθηκε ο Μπούμπι.
1: Και άμα τα φας, μετά να δεις πώς θα τρελάνεις τους γύρω σου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, ξημέρωσε Τρίτη και 13. Τα πρωινά Καρντάσια σήμερα στον τρανζίστορ 100,3 με ένα μέλος, μόνο μέλης η Επιτροπή. Γιώργος Βελτσιάης μαζί σας μέχρι και τις 11 μόνο σήμερα. Θα σας κρατήσει ο συντροφιά, αφού η Μάγδα ξεκινάει σήμερα, όπως είπαμε και χθες, την πρώτη της χημειοθεραπεία. Να της ευχηθούμε έτσι με το καλό, καλή επιτυχία. Και θέλω και όλοι εσείς εκεί έξω να στείλετε την θετική σας την ενέργεια. Επίσης, όλοι εσείς εκεί έξω σήμερα θα βοηθήσετε για να βγει αυτή η τετράριο εκπομπή. Διότι καταλαβαίνετε τώρα ένα άτομο είμαι, διπλή δουλειά θα πέσει. Οπότε θέλω τη βοήθειά σας και στα ανέκδοτα και στις ειδήσεις και στην κίνηση αν γίνεται κάτι και έξω και στις συνταγές, στις νοικοκυρές της εκπομπής να μου στείλετε καμιά εύκολη να προτείνουμε σε όλο τον κόσμο. Θα σας σώσω σήμερα, σίγουρα δεν θα μαγειρέψω κάτι με κουνουπίδι όπως έκανε χθες η Μάγδα. Σας θέλω παρέα μου μέχρι και τις 11 και τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε με μια τεράστια δυνατή καλημέρα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

ήταν η Δέσποινα Βανδύλη. Πάμε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξημέρωσε 3η και 13. Αριστίδης, Κορνήλιος, Κορνηλία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα του Ρόαλντ Ντάλ και Παγκόσμια μέρα κατά τη σύψη. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, ο Μιχαήλ Άγγελος το 1503 αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ του γλυπτού αριστουργήματός του. 1928, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογο του Ισμέτ Ινονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τούρκος πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959, ο Ολυμπιακός αν σήμερα παραχωρήσει οπαλία 2-2 στη Μίλαν, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 1965, σαν σήμερα, οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Yesterday και την ίδια μέρα παίρνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους Help. Τέλος, σαν σήμερα το 1986, έχουμε σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Καλαμάτα. Ο υπολογισμός ήταν τότε 20 νεκροί και 330 τραυματίες. Φυσικά και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά σπίτια είχαν πέσει. Σαν σήμερα γεννιέται το 1873 ο Κωνσταντίνος Καραθεοδόρης, ο Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως. Το 1908 γεννιέται και ο Κάρολος Κούν, σαν σήμερα ο Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Τέλος, από τη ζωή σαν σήμερα φεύγει το 1968 ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, όχι ο γνωστός ηθοποιός, ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, γνωστός κυρίως από τους πίνακές του με θέμα τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Αυτά για την ημέρα. Συνεχίζουμε εδώ στον Τραζίστορ 100,3 με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Χάρτινες αγάπες.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κι είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ξημέρωσε. Αμ δε που ξημέρωσε. Είχαμε συνηθίσει ωραία το καλοκαίρι που ξημέρωνε νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε δει την πρώτη ηλιαχτίδα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Τα πρωινά τα Καρντάσια. Ο Γιώργος Βελιτσιές σήμερα εκτάκτος μαζί σας. Σας θέλω, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μαζί μου, μέχρι και τις 11 να μου πείτε πώς θα περάσατε χθες, αν θα κάνετε κάτι σήμερα και να μου κρατήσετε συντροφιά σήμερα που θα είμαι μοναχούλη στο Viber. Έχει ανοίξει ήδη 693-693-1003. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας. Είναι πιο εύκολο, πιο άμεσο. Βλέπω αμέσως τα μηνύματά σας. Φυσικά υπάρχει και το σταθερό μας το τηλέφωνο, το 2310-266-233. Στα social μας ακολουθείτε Transistor 1003 σε Facebook, Instagram, TikTok. Φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές που έχουμε για να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet σας, είτε έχετε iOS είτε Android κινητό. Η εφαρμογή του Transistor είναι εκπληκτική, την κατεβάζετε. Μπορείτε να μαθαίνετε και τα τελευταία νέα μας μέσα από το site, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με την εφαρμογή. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Νομίζω θα πάω να διαβάσω τις πρώτες καλημέρες στο Viber, αφού τις στείλατε νωρίς. Καλημέρα στην φίλη την Ελλάδα, καλημέρα και καλή αρχή στην Μαγδούλα μας, έτσι. Ο Σάκης είναι εδώ, καλημέρα σας από Καλαμάτα. Τι κάνεις στην Καλαμάτα, ρε Σάκη? Μάγδα, καλή υπομονή και γρήγορα περαστικά να είναι όλα. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη. Η Φέη είναι εδώ. Καλημέρα, όλη μέρα, Γιώργο. Πώς ξυπνάμε με τέτοια μαυρίλα? Έλα, Παναγία μου. Εγώ, Φέη μου, σήμερα ξύπνησα πάρα μα πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω. Καλημέρα στον φίλο τον Αρίστο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή. Καλή δύναμη στην Μάγδα μας. Νάτος και ο Κοσμάς. Καλημέρα. Θέλω κι άλλες καλημέρες. 693-693-1003. Κοσμά, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή η φωτογραφία που μου στέλνεις. Αν θες, εξήγησέ μου για να τα καταλάβω. Οπ, Νάτος και ο Στέριος, καλημέρα. Έτσι, μπράβο, σας θέλω όλους εδώ στην παρέα. Περισσότερες καλημέρες σε λίγο, γιατί έχουμε να ακούσουμε Αναβίση και Σαντρέ στον Τρανζίστορ 100,3.

Ήβη Αδάμου, η ξελογιάστρα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξελογιάστρα είναι η ξενιτιά που είναι στην Φρακφούρτη ο φίλος μας ο Κοσμάς. Συγκεκριμένα πηγαίνει επαγγελματικό ταξίδι και βρίσκεται στον κεντρικό σταθμό της Φρανκφούρτης. Για το τραγούδι που ζητάς θα δούμε λίγο αργότερα. Κάτσε να ξεκινήσει η εκπομπή, λίγο να τα ψάξω, να τα βρω και να το βάλουμε και τον Βέρτη. Καλημερίζουμε τη φίλη τη Γιάννα, η οποία λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Μας φτιάχνετε τη μέρα καθημερινά και εσείς με φτιάχνετε όταν στέλνετε τα μηνύματά σας και δηλώνετε παρόν εδώ στην εκπομπή. Καλημερίζουμε και την φίλη την Γεωργία. 7 και 37 θα γίνει η ανατολή του ηλίου σήμερα. Γι' αυτό λέω, αναχώθηκα. Λέω τι γίνεται, θα μας ξημερώσει ή όχι ακόμα. Ναι, 7 και 37, ενώ 6 και 51 θα έχουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να μου βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αν και είναι νωρίς, δεν βλέπω κάπου να υπάρχει κίνηση και ο περιφερειακός είναι καλά. Η Τσιμισκή, η Εγνατία προς ανατολικά και δυτικά. Η Βασίλισσης Όλγας είναι στο πράσινο. Η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, άνοδος και κάθοδος και αυτή πολύ καλά. Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή προς ανατολικά και δυτικά, αλλά και στη Λεωφόρο Στρατού. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως υπάρχει ομαλή ροή σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αν όμως εσείς αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα εκεί έξω, είτε στο Viber, δηλαδή στο 693-693-1003, είτε στο σταθερό μας, το 2310-266-233, μπορείτε να με ενημερώσετε, ούτως ώστε και εγώ από εδώ να μπορέσω να ενημερώσω τους υπόλοιπους που είναι συντονισμένους στα πρωινά Καρντάσια. Ο Παντελής Παντελίδης τώρα στον τραζίστορ 100,3. Ίσως ήσουν, κυρία.

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Γιώργος Βελισιάης είναι στην παρέα σας. Χρωστάω καλημέρες γρήγορα στην Ιωάννα. Καλημέρα Ιωάννα. Στην Ζωή που η οποία στέλνει με τη σειρά της την καλημέρα της στον Γιώργο και στον Θωμά. Εδώ είναι και η Λένα. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή σε σένα και καλή δύναμη στην Μάγδα. Φεύγουμε για ενημέρωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα απάντησε στις καταγγελίες του Eric Dieters, δίνει μέσω των δικηγόρων της Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Φαίνεται η Guilfoyle να του ζητάει μέσω SMS να τη δώσει τα 100.000 να πληρώσει συγκεκριμένα την πιστωτική της στην κάρτα. Τόσο απλά. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Διευκρινήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας περιλαμβάνει εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι η μη ορθή χρήση της αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που αντιμετωπίζει και εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμινο του έτους. Τι γίνεται με την κάρτα, ρε παιδιά, δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά. Μεταξύ άλλων, τώρα τι προβλέπετε? Ευέλικτη προσέλευση έως 2 ώρες, ενώ απαγορεύεται στους εργοδότες να χτυπούν την κάρτα για λογαριασμό εργαζομένων ή να διορθώνουν εκ των υστέρων ελλειπή χτυπήματα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης της οι εργαζόμενοι σε τηλεργασία και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων. Αλλάζει αισθητά το και ο σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να αντιμετωπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμα και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίζουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και να πάμε και λίγο στο εξωτερικό. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή που μας πέρασε. Αυτά από την ενημέρωση. Πάμε σε μέλησες αμέσως τώρα. Είμαι αλλού, εσείς είστε στον τραζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: έχεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
4: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.

Από περίπου 500 ημέρες απουσίας έμεινε αρκετά εκτός. Συνεχίζουν τις επιτυχίες Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Οι δύο Έλληνες ταινίστες προκρίθηκαν στους επόμενους γύρους των ασιατικών διοργανώσεών τους, κρατώντας ψηλά την ελληνική παρουσία στο διεθνές τένις. Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών το 2027, μια σημαντική διοργάνωση θα αναλάβει η χώρα μας, ενισχύοντας έτσι την παρουσία μας στον ευρωπαϊκό υγρό στίβο. Η Arsenal ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Havertz. Ο Μίκαελ Αρτέτα εισηγείται την επέκταση της συνεργασίας με τον Γερμανό επιθετικό, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα του στην ομάδα. Νομίζω χθες από αυτά τα αθλητικά της ημέρας ξεχώρισε η ήττα του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε Champions League, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Γαλατασαράι Μπαρσελόνα, Ίντερ Κλαμπ Μπρίζε, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Λιψία Άιντχόφεν. Η ΑΕΚ παίζει αύριο Τετάρτη. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά Καρντάσια.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λίγο πριν τις 8 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην 3η και 13 του Οκτώβρη. Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3. Γιώργος Βελιτσιάης μόνος του σήμερα με όλους εσάς εκεί έξω τους ακροατές να βοηθάτε στην τετράωρη μας εκπομπή. Στους δρόμους της πόλης τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Όπως και πριν, δεν βλέπω κάτι που κίνηση ούτε στον περιφερειακό. Στο κέντρο της Μυστική Εγνατία προς ανατολικά και προς δυτικά, Βασιλίσσης Όλγας Νίκης, Μίκη Θεοδωράκη σε άνοδο και κάθοδο, Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Λεωφόρο Στρατού εκεί μπροστά στην Χάντ, στο πράσινο εδώ τα σήματα της τροχέας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν δυσκολεύεστε κάπου. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, 693-693-1003, στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας. Στα τοπικά, στην τοπική επικαιρότητα, σφραγίστηκε η κλινική στη Θέρμη λόγω υποστελέχωσης. Είχαμε και αντιδράσεις του διευθυντή. Σφραγίστηκε χθες η κλινική εκεί στην Θέρμη, μετά από ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης, σύμφωνα με απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο, στον οποίο ανήκει και η κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στην Παπαναστασίου εκεί στην γειτονιά μου, για την οποία επίσης έχει αποφασιστεί να σφραγιστεί. Η κλινική στη Θέρμη εκενώθηκε τις προηγούμενες μέρες με τους 20 ασθενείς που νοσηλευόταν εκεί να έχουν απομακρυνθεί και χθες το πρωί έσπευσαν εισαγγελέας παρουσία αστυνομικών προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική απόφαση και να σφραγιστεί η συγκεκριμένη κλινική. Σε πάρα πολύ λίγο, 20 ευρώ δώρο επιταγή θα γίνει η δική σας, αρκεί να βγείτε στον αέρα, να μου κάνετε λίγο παρέα και έτσι να τα πούμε από τα καταστήματα Λαβή. Αμέσως τώρα ακούμε Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3.

0: Η Ελένη Φουρέιρα με τον MC Daddy, ο Μάμι στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και πάμε για παιχνίδι, πάμε για 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Ένα κόσμο θα σε κάνει να νιώθει πάντα ξεχωριστή. Στα Λαβή θα βρει υπέροχα κοσμήματα από ασήμια τσάλι, ελληνικέ και ξένε συλλογέ που θα σε κάνουν μοναδική. Και επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, θα τα βρει σε 8 σημεία μέσα στην πόλη. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολη με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και φυσικά lavijewelry.gr στο site μπαίνει και βλέπει τα εκπληκτικά αυτά κοσμήματα. Μπαίνει και διαλέγει τι θα πάρει με τα 20 ευρώ δωρεάν επιταγή που θα κερδίσει αμέσω τώρα. Αν καλέσει το 2310266233, 2310266233. Θέλω μια φίλη έτσι να τα πούμε κάνα λεπτό στον αέρα, να μάθω τα νέα τη και να τη χαρίσω αυτή την δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ. 2310266233 το σταθερό που πρέπει να καλέσετε. Περιμένω τη γραμμή, διαβάζω κάποια μηνύματα στο Viber. Ο Στέργιος εδώ τη γράφει, οδηγά δρομολόγιο και στη καλύτερη παρέα, ανεβάζετε τη διάθεση και περνάει ευχάριστα η ώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, Στέργιο. Καλημέρα και ο Τζόνι εδώ τη λέει ότι πίνει και αυτός το τσαγάκι με υποφαές και βανίλια. Σήμερα τσάκι εγώ ένα χαμομηλάκι με μέλι, γιατί από χθες το βράδυ κάπως νιώθω το λαιμό μου. Βγήκα Παρασκευή βράδυ και δεν ξέρω, παίζει να κρύωσα. 2310266233 ήρθε η γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
1: Είμαι η Γεωργία.
0: Γεια σου Γεωργία, που μας καλείς?
1: Από κέντρο.
0: Από κέντρο. Έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι μας Γεωργία?
1: Όχι.
0: Πάρα
1: είμαι
0: πολύ ωραία.
1: Είμαι η γνωστή Γεωργία που στέλνω τα καλημέρα.
0: Έλα βρε η Γεωργία. Άντε καλά έκανες και πήρες να γνωριστούμε. Τι κάνεις στο κέντρο τώρα? Ξύπνησες, ετοιμάζεις κάνα καφεδάκι, φαγητό, τι θα κάνεις?
1: Όχι, το καφέ το έχω πει εδώ και ώρα.
0: Ναι. Α, πρωινή, πρωινή και εσύ?
1: Πρωινιά. Εγώ είμαι πολύ πρωινή.
0: Μπράβο, ρε Γεωργία. Λοιπόν, έχεις και τσιμπήσει, αφού είσαι πρωινή, γι' αυτό επιβραβεύεσαι και κερδίζεις 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Λαβή να πάρεις όποιο κόσμο σου αρέσει, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μας το στείλεις όμως και στο Viber μόλις το πάρεις, έτσι να το δούμε μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μην
1: ναι.
0: κλείσεις, μείνε στη γραμμή για να κρατήσω τα στοιχεία σου, εντάξει.
1: Χαιρετίσματα και στη Μάντα.
0: Βεβαίως θα τα μεταφέρω, Γεωργία. Μείνε στη γραμμή.
1: Να.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας εδώ στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Γιώργος Βελισιάης στην παρέα σας, χωρίς την Μάγδα για σήμερα. Καλημερίζω τον φίλο τον Θοδωρή. Μουντές καλημέρες, Καρντάσια. Πάμε παρόλη τη μουντάδα, έχουμε ενέργεια. Γιώργο, πες σήμερα κανένα νέο της κολλητής, δεν θα αντέξω χωρίς νέα της. Μάγδα, καλή επιτυχία στη θεραπεία, σκέψη μας και δυτική μας ενέργεια μαζί σου. Θοδωρή, τα χαιρετίσματα σου στέλνει η Ιωάννα. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι για βρει σήμερα για αυτήν, δεν μου έχει πει κάτι. Εάν όμως κάτι μάθω, θα το μεταφέρω μέχρι και τις 11 που θα είμαι εδώ στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3. Είναι 3η και 13 σήμερα. Εμείς και οι Ισπανόφωνοι έχουμε την δυσιδαιμονία για αυτή την μέρα, ότι θεωρείται δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς μας. Όταν συμπίπτει 3η και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη μέρα είναι η Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν τη μέρα με την παροιμία, θα τη μεταφράσω κατευθείαν στα ελληνικά, την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι, έτσι λένε. Κάτι ανάλογο ισχύει και σε εμάς. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν κάποιο ταξίδι, να κάνουν ίσως κάποιο αραβόνα. Η Τρίτη, ας πούμε, θεωρείται ότι είναι κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας. Με κατάλαβες, γι' αυτό είναι η γρουσούζικη ημέρα. Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Η εξήγηση της δυσιδαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί κατά τον Νικόλαο Πολίτη σε αστρολογικές επίσης προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, η κακιά ώρα που λέμε, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράση ημέρα. Το 13 είναι κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 η τέννη θεή του Ολύμπου, 12 η άθλη του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 είναι οι μάμιδες. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να συνδέουν αυτή τη μέρα με ατυχή γεγονότα. Και θέλω να δω ποιοι από εσείς εκεί έξω είστε έτσι λίγο προληπτικοί και σήμερα 3η και 13 δεν θα κάνετε τίποτα. Θα μείνετε σπίτι. Μην σας πω, έχετε δηλώσει και ασθένεια στη δουλειά για να μην πάτε. 693-693-1003. Κάνετε κάτι σήμερα 3η και 13. Είμπα, άστο αύριο, Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη.

Νίκο Ζαμπέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινά Καρντάσια και κύριο Βελτιά, είσαι στην παρέα σα. Ξεκίνησε πριν από λίγο η βροχή εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μούντο πάρα πολύ ο καιρό σήμερα. Λοιπόν, η Νατάσα λέει καλημέρα. Εγώ πάλι νιώθω πολύ ωραία σήμερα. Δεν τα πιστεύω. Υπάρχει κόσμο όμω που πραγματικά τα πιστεύει. Έτσι είναι, Νατάσα. Νομίζω ότι αν το πιστεύει, μπορεί να τα προκαλεί και εσύ ο ίδιο στον εαυτό σου. Μαζί μα εννοείται είναι και σήμερα η Πλαγκόνα. Έχει ακούσει για την κορεάτικη skincare routine και θε επιτέλους να τη δοκιμάσεις. Στην Πλαγκόνα θα βρεις όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, ο Γιώργος και η Πινελόπη είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να βρεις τι ταιριάζει στο δικό σου δέρμα, αποκλειστικά στην Πλαγκόνα. Πάμε να ντύσω άντρες σήμερα, μιας που είμαι μόνος στην εκπομπή. Σας έχω τις κυριότερες τάσεις στην ανδρική μόδα για το χειμώνα του 2026. Συνδυάζεται η κλασική κομψότητα, τα ζεστά υλικά και οι άνετες γραμμές, διαβάζω. Πλεκτά και ζιβάγκο, τα χοντρά και ψηλά πλεκτά, τα πουλόβερ και τα ζιβάγκο κυριαρχούν είτε μόνο τους είτε σε συνδυασμούς. Παλτό και πανοφόρια, επιστρέφουν τα κλασικά μάλινα παλτό σε αποχρώσεις του καφέ, του μπεζ και όλα τα oversized ή puffer μπουφάν. Κουστούμια και αυτά στην μόδα. Κλασική ραπτική κάνει δυναμική επιστροφή με καθαρές γραμμές, σταυρωτά σακάκια και επίσημα ή ημιεπίσημα κοστούμια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και το ημιεπίσημο κουστούμι. Χρωματική παλέτα, κυριαρχούν οι ζεστές και βαθιές γήινες αποχρώσεις όπως το καφέ, το χακί, το μπορντό και το σκούρο μπλε, με πινελιές από παστέλ ή ροζ τόνους σε επιλεγμένα κομμάτια. Και φυσικά υπάρχει και η τεχνική του layering, η στρώση δηλαδή των ρούχων, η οποία παραμένει, διαβάζω, βασική, συνδυάζοντας λεπτά πουκάμισα, φανέλες, ζακέτες και ελαφριά πανοφόρια. Το ροζ όσον αφορά τα παπούτσια, προτιμώνται τα δερμάτινα μποτάκια, τα derby και τα κομψά δερμάτινα loafers ή casual sneakers. Έτσι θα είναι η μόδα για τον χειμώνα του 2026. Τώρα στα Πρωινά Καρντάσια έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Σαϊτιά.

0: Μύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου, το έβαλε στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε το φίλο τον Νίκο. Καλημέρα σε όλους, λέει. Εδώ πιστά τρανζίστορ μόνο με κεφαλαία. Μπράβο, έτσι φανατικού σας θέλω. Και ο Τζόνι δεν πιστεύει στις προκαταλήψεις και στις δυσεδαιμονίες. Όμως δεν θα το πιστέψει αυτό. Πρωί-πρωί τα έχω τα νέα για την Αθηνά Οικονομάκου. Εσείς το ζητήσατε, η επιθυμία σας είναι διαταγή σε αυτή την εκπομπή. Αθηνά Οικονομάκου, δεν αγχώθηκα ποτέ πώς θα δεχτούν τα παιδιά μου τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήταν καταπληκτικός. Η γνωστή ηθοποιός είναι μητέρα δύο παιδιών, του Μάξιμου και της Σιένας, έδωσε συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνυπημέλεια που έχει με τον πρώην άντρα της, τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Παράλληλα, η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε ότι δεν αγχώθηκε όταν γνώρισε τον Μπρούνο Τσερέλα στα παιδιά της, γιατί ήταν καταπληκτικός. Όλα αυτά τα δήλωσε στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι χθες Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρε ότι θυμάται από την παιδική της ηλικία, υπογραμμίζοντας πολλά και θετικά και αρνητικά και δύσκολες στιγμές και όμορφες. Εγώ από μικρή είπε σε πολλά κομμάτια στον τρόπο σκέψης ήμουν διαφορετική. Ωστόσο, αυτός ο φόβος ότι πρέπει να είσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι δεν πρέπει να ενδιαφέρει. Μπαίνει σε κάποια καλούπια, τέλος πάντων, που μας βάζουν και οι γονείς μας για να μας προστατεύσουν. Πιστεύω πάνω απ' όλα σε κάνει να χάνεις την ελευθερία σου και εγώ την ελευθερία μου τη βρήκα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Είμαι αρκετά υπερπροστατευτική με τα παιδιά μου. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να το μειώσω γιατί δεν θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια φούσκα, ούτε προσπαθώ να τους δείχνω με ένα διακριτικό και εύκολο για την ηλικία τους κατανοητό τρόπο ποια είναι η πραγματικότητα. Φυσικά και τα προστατεύω. Μιλώντας για τη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγο, τον Φίλιππο Μιχόπουλο, και τη ζωή μετά το διαζύγιο, είπε: τα παιδιά μας, ακριβώς επειδή έγινε πολύ ομαλά και ακριβώς επειδή είμαστε και οι δύο γονείς από πάνω τους, συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε αλλαγή, αλλά δεν ήταν τόσο έντονη. Οπότε ήταν πάρα πολύ απλή η μετάβαση. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Παράλληλα, Αθηνά αναφέρθηκε και στα hate comments που λαμβάνει συχνά. Ντροπή σα. Θα σου πω ότι είναι δύσκολο κομμάτι, το οποίο με τα χρόνια απλώς αποφασίζεις να το αποδεχτείς, γιατί είναι πάντα στη ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Και αυτό όσο νωρίτερα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο και για μας και για τους άλλους, είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός. Ενώ τέλος αναφέρθηκε και στο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Έχει κάποια διαφορά, έχω όμως βίος με τον βίο προγάμου. Φυσικά και είναι δύναμη έρωτας. Φυσικά και είναι δύναμη το να έχεις τον άνθρωπο δίπλα σου να σε στηρίζει. Τον στηρίζεις και εσύ, τον πιστεύεις, σε πιστεύει και πουσάρει ο ένας τον άλλον ψηλά. Το ένιωσα από πολύ νωρίς αυτό με τον Μπρούνο. Αλλά πάντα υπάρχει και αυτή η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να χαλάσει. Όμως όλα τώρα είναι καλά, αφού είναι μαζί και τα κατάφεραν και παντρεύτηκαν. Αυτά για εσάς που ζητάτε έτσι τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου και εγώ δεν μπορώ να σας το αρνηθώ, καθότι είναι και πάρα πολύ φίλοι μου. Αμέσως τώρα πάμε στη Μάγδα Ζουλίδου, έχει το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
4: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου.

μας. Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Ναι,

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πρωινά Καρντάσια και Γιώργος Βελισιάς μαζί σας. Και σήμερα, Τρίτη και 13, διαλέγω εγώ το παλιό τραγούδο. Θα σας ταξιδέψω πίσω στο μακρινό 1993. Είχαμε τότε την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το Σεπτέμβριο του 1993, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχασε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Έπεσε στους 150 βουλευτές μετά από τις έντονες εσωκομματικές διαφωνίες για το Σκοπιανό. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και του βουλευτή Γιώργου Συμπλίδη, διαβάζω, ο οποίος ευθυγραμμίστηκε με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, τον Ιούνιο του 1993, ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε επίσημα το κόμμα Την Πολιτική Την Άνοιξη. Έχουμε τη μεγάλη επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. 10 Οκτώβρη, σαν πριν τρεις μέρες δηλαδή, του 1993, το Πασόκ πέτυχε μια θριαμβευτική νίκη με ποσοστό 46,88%. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε πανηγυρικά στην εξουσία, σχηματίζοντας την τελευταία του κυβέρνηση. Φυσικά είχαμε και αλλαγή της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανέλαβε ο

του 1993. Το τραγούδι είναι σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και μουσική του Βασίλη Κελαίδη, από το άλμπουμ «Φταίει ο έρωτας», «Κλείσε φώτια, κλείσε μάτια», πλατινένιος ο δίσκος, θέλω να σας πω. Μάλιστα υπήρξε και μια διασκευή από την Δέσποινα Βανδύ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, παίζει να το είχαμε πει και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή. Είχε διασκευάσει το ίδιο το τραγούδι το 1993 και η Δέσποινα Βανδύ. Επίσης το συγκεκριμένο τραγούδι γνώρισε και μεγάλη επιτυχία όταν η Άντζελα Δημητρίου το ερμήνευσε ζωντανά ως ντουέτο με την Ρία Ελληνίδου στα MAD Video Music Awards. Οπότε πάμε πίσω στο 1993 να απολαύσουμε Άντζελα Δημητρίου, «Φταίει ο έρωτας».

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό πριν από τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στον τρανζίστορ 100,3. Τα Πρωινά τα Καρντάσια χωρίς τη Μάγδα σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να σας τραγουδήσω εγώ πως η ώρα πήγε 9 παρά ένα λεπτό. Αλλά εντάξει, έχει πάει 9. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Βολτούλα έξω στους δρόμους. Να το που έχει ξεκινήσει η κίνηση. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Καλύτερα τα πράγματα είναι στην Εγνατία προς ανατολικά και δυτικά. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη αυτή την ώρα. Λεωφόρος Νίκης, Μίκη Θεοδωράκη, άνοδο και κάθοδο Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή προς δυτικά και ανατολικά και στην Στρατού. Η κίνηση είναι ομαλή χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, 2310-266-233 είναι το σταθερό που μπορείτε να καλέσετε για να δηλώσετε αν κάπου δυσκολεύεστε να ενημερώσουμε τους άλλους εκεί έξω. Διαβάζω πως θα ανακαινιστεί η κεντρική βιβλιοθήκη του Απιθύτα, θα αναβαθμιστεί και ενεργειακά. Το πρώτο τρίμηνο του 27 θα ξεκινήσουν εκτός απρόπτου οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του παλιού κτηρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Απιθύτα, το οποίο καλύπτει έκταση πάνω από 4.500 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει το φοιτητικό αναγνωστήριο 1.300 θέσεων και τις διοικητικές υπηρεσίες της. Να σας πω πως πολλούς μήνες του χρόνου η βιβλιοθήκη λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ειδικά όταν υπάρχουν και οι εξετάσεις. Θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ίσως στα ωράρια και νομίζω θα πάρει 1 με 1,5 χρόνο για να τελειώσει αυτή η ριζική ανακαίνιση. Γιατί θυμάστε και όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε θέμα με τον κλιματισμό το καλοκαίρι, με την θέρμανση το χειμώνα. Θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου τώρα στον τρανζίστορα 100,3.

Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σας πάω μια βόλτα στα Mosaic. Το σπίτι δεν θέλει πάντα μεγάλες αλλαγές, θέλει τη σωστή πινελιά. Και στα Mosaic Stores θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για να δώσεις στο σπίτι σου χρώμα, στυλ και τη δική σου προσωπικότητα. Από ένα εντυπωσιακό βάζο ή ένα φωτιστικό μέχρι κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες και αξεσουάρ σε αμέτρητα σχέδια και χρώματα. Και μην ξεχνάς τη δωροκάρτα. Αγοράζεις 30 ευρώ και άνω, παίρνεις 5 ευρώ δώρο για την επόμενη αγορά σου που θα κάνεις μέσα σε 30 ημέρες. Τα Mosaic Stores βρίσκονται Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Κάνε τον χώρο σου όπως θέλεις μόνο στα Mosaic Stores. Έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό για σήμερα. Σήμερα Τρίτη στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Από τις πρωινές ώρες ως αργά το απόγευμα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Στις Ποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και στον ομό Μαγνησίας και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν και ένταση αλλά και διάρκεια. Πρόσκαιρα στη Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από αργά το απόγευμα ως τη νύχτα. Και εκεί πολύ βροχή. Στα Δωδεκάνησα από το βράδυ. Στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά, στο Ρέθυμνο από τις βραδινές ώρες. Έριξε και τις προηγούμενες μέρες βροχή και άλλη βροχή στην Κρήτη. Αύριο Τετάρτη, σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια ως αργά το απόγευμα θα επηρεαστούν. Τα Δωδεκάνησα και αυτά ως το απόγευμα και η Δυτική Κρήτη, κυρίως νομός Χανίων και Ερεθύμνου, ως αργά τη νύχτα θα έχουμε βροχή. Τοπικά πολύ θελώδεις βόρειο ανατολική άνεμη, εντάσεις 8 με 9 από φόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό. Από το βράδυ της Τρίτης ως αργά το απόγευμα της Τετάρτης θα έχουμε ένα διήμερο με αγέριδες και βροχές. Νίκος Οικονομόπουλος, ώρα να πηγαίνω. Εσείς είστε στον τραζίστορ 100,3 και ακούτε Πρωινά Καρντάσια.

0: φανταστικό.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος στον τρασίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Γιώργος Βελτσιάς μαζί σας, τα πρωινά Καρντάσια σήμερα χωρίς την Μάγδα. Ανέκδοτο λέω να μην πω, είμαι μόνος τώρα, μην τα λέω μόνος, γελά μόνος. Αν έχετε όμως κάτι καλό να μου στείλετε, στείλτε το να το διαβάσω από το Viber, έτσι να σας το πω. Να σας θυμίσω πως αυτό το Σάββατο έχουμε το νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στην καρδιά της πόλης. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τα δυτικά μέχρι το κέντρο. Μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή του εντάσσει και το λιμάνι. Πάνω από 11.000 δρομείς θα τρέξουν στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι έχουμε τον δρόμο ενός μιλιού, Family Mile. Η ώρα εκκίνησης είναι 5. Έχουμε τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5.000 μέτρων, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 5 και 10. Τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10.000 μέτρων, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 7 παρα 20. Έχουμε τον ημιμαραθώνιο που θα ξεκινήσει λοιπόν στις 7.30. Όλα αυτά το Σάββατο. 17 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, ας ελπίσουμε ότι θα έχει καλό καιρό, η πόλη τρέχει και ο ημιμαραθώνιος, ο νυχτερινός, επιστρέφει στο κέντρο της. Εκεί θα είναι και ο τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα να σας εμψυχώσει για να βγάλετε τον ημιμαραθώνιο ή όποιον άλλον δρόμο τρέξετε. Να θυμίσω στους ακροατές ότι νομίζω μέσα στη βδομάδα εσείς που έχετε κερδίσει τις δωρεάν συμμετοχές θα πρέπει να πάτε να προμηθευτείτε τα μπλουζάκια κτλ. Που δίνουν για τον ημιμαραθώνιο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο thesshalfmarathon.org. Απόν και Καντάδα τώρα στον τραζίστορ 100,3.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή. Ήταν να βρεθούμε στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και σήμερα λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, αν θέλετε, έχω συνταγή πάρα πολύ εύκολη. Ξεχάστε τα μπρόκολα τα χθεσινά. Έχω πίτσα σουφλέ με ψωμί του τόστ. Πιο εύκολη πεθαίνεις, διότι είναι 6 μερίδες. Η προετοιμασία θέλει 5 λεπτά, η εκτέλεση άλλα 30 λεπτά. Βαθμός δυσκολίας από ό,τι βλέπω 1 στα 5. Ο Γιώργος Τσούλης μου έστειλε τη συγκεκριμένη συνταγή. Τι θα χρειαστούμε στα υλικά μας: 15 φέτες ψωμί του τόστ, 400 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας ή σάλτσα για πίτσα αν έχετε, 12 φέτες σαμπόν, 18 φέτες τυρί του τόστ, ένα κρεμμύδι κομμένο σε κάθετες λεπτές φέτες και 2-3 ντομάτες κομμένες σε ροδέλες. Αν θέλετε και σας αρέσει, βάζετε και λίγο πιπεριά. Τι κάνουμε? Προδερμαίνουμε το φούρνο στους 200 στον αέρα, παρακαλώ. Σε ένα πυρήμαχο σχεύος διαστάσεων 25x20, απλώνουμε λίγη από τη σάλτσα ντομάτας. Κάνουμε μια στρώση με το ψωμί του τόστ, απλώνουμε από πάνω ξανά λίγη σάλτσα ντομάτας. Απλώνουμε φέτες ζαμπών, ροδέλες ντομάτας, κρεμμύδι και φέτες τυριού. Συνεχίζουμε κάνοντας άλλη μια στρώση, αρχίζοντας με ψωμί του τόστ. Βάζουμε μετά τη σαλτσούλα της ντομάτας, φέτες ζαμπών, ροδέλες ντομάτας, κρεμμύδι και φέτες τυριού. Τα υλικά μας δηλαδή. Καλύπτουμε με τις τελευταίες φέτες από το ψωμί, απλώνουμε σάλτσα ντομάτας και φέτες τυριού. Και αν θέλουμε εκεί, μπορούμε να ρίξουμε και λίγο την πιπεριά μας ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσει και λίγο ελίτσα, ό,τι θέλετε. Ψήνουμε στο φούρνο για 20 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το τυρί. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς, κόβουμε σε μερίδες και σερβίρουμε. Εάν θέλετε τη συνταγή, μπορείτε να την κάνετε και ενιστήσιμη, δηλαδή να βάλετε φέτα μόνο, πιπεριά και ελιά ή ό,τι σας αρέσει. Εδώ τώρα έχουμε απλά τη σάλτσα ντομάτας, τις 12 φέτες ζαμπών, 18 φέτες του τυρί του τόστ, ένα κρεμμυδάκι έτσι γιατί είμαστε μερακλείδες και 2-3 ντομάτες κομμένες στις ροδέλες. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, να την κάνετε στο σπίτι. Ξεγελάτε αν έρθει κάποιος ο φίλος έτσι να τον κεράσετε. Ό,τι πρέπει για τους σημερινούς αγώνες του Champions League. Ξεγελάτε και τη συμπεθέρα για κάτι γρήγορο που ήρθε το απόγευμα και πεινάει γιατί κάνει και δίαιτα και δεν τρώει το μεσημέρι. Όποια από εκεί έξω θέλει τη συνταγή, ας μου στείλει στο Viber 693-693-1003 να τις στείλω τα υλικά. Και όποιος δεν χρειάζεται, και οι άντρες μαγειρεύουμε πια. Εντάξει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Αντώνης Ρέμος, το κέρμα από τα 90's στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Μαρία μόλις ζήτησε τη συνταγή. Μαρία, δεν νομίζω, δεν γίνεται να αποτύχει αυτή η συνταγή. Είναι σαν να κάνεις ένα τόστα, αλλά το κάνεις σε πίτσα. Πάρα πολύ απλό. Όποιος κι άλλος θέλει την συνταγή, στο Viber 693-693-1003 να την στείλω. Πάμε στα υπόλοιπα της, έτσι, τα τηλεοπτικά, τα lifestyle θέματα. Στο πρωινό του Αντένα χθες συζητούσαν για το ποια θα είναι η επόμενη, ας πούμε, μούσα του Νίκου του Καρβέλα. Ακούστηκαν πολλά ονόματα όπως Μελίνα Ασλανίδου, Ρένα Μόρφη, τα οποία τα απέκλεισε όμως ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος. Εκεί που επέμεινα λίγο παραπάνω είναι ότι μάλλον ο Νίκος θέλει να συνεργαστεί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είναι το προφίλ της τραγουδίστριας που ταιριάζει περισσότερο, γιατί θέλει να πάει λίγο στο πιο ποιοτικό. Τώρα αυτές είναι συζητήσεις, κουβέντες, δεν νομίζω να έχει σκεφτεί κάτι ακόμα ούτε ο ίδιος ο Νίκος ο Καρβέλας. Η Πολυτελή Σεβίλα στην Εκάλη διαβάζω για τον Καρβέλα και ανακαίνιση και μήνυση από τον ενοικιαστή. Είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του T-Life. Σύμφωνα με αποκλειστικές του πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας έχει αποκτήσει μια πολυτελή βίλα στην Εκάλη, την οποία ανακαινίζει αυτή την περίοδο με σκοπό να στεγάσει εκεί την οικογένειά του με την Έλενα Φερεντίνου. Οπότε λογικό να θέλει και κάτι της παραπάνω να τελειώσει και αυτή η ανακαίνιση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν του T-Life, όταν ο Νίκος Καρβέλας αγόρασε τη συγκεκριμένη κατοικία, στο ακίνητο διέμενε ήδη ένας επιχειρηματίας μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι κατοικούσε στη βίλα βάση μισθωτορίου συμβολέου και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης φέρεται να επιθυμούσε την άμεση αποχώρηση του από την οικία προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεκταμένες εργασίες ανακαίνησης. Όπως υποστηρίζει ο ενοικιαστής, στη μήνυση που κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς στις 5 του Μάη του 2026, κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονο επεισόδιο στο οποίο ο μουσικοσυνθέτης φέρεται να τον απείλησε και να τον εξέβρισε για να τον πείσει να εγκαταλείψει το σπίτι νωρίτερα για να μπορέσει και αυτός να ξεκινήσει την ανακαίνιση. Απειλή, εξύβριση, διατάρρευση οικογενειακής ειρήνης και φθορές είναι η μίμηση για τον Νίκο τον Καρβέλο, ο οποίος τώρα τελευταία πολύ ευέξαπτος φαίνεται να είναι και δεν ξέρω γιατί. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3. Είπες.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Και τι δεν θα έδινα τώρα με αυτόν τον καιρό εκεί έξω να ήμουν στο σπίτι έτσι, κουκουλωμένος με την κουβερτούλα μου στον καναπέ. Και μη σας πω να έρχνα και κάναν υπνάγω έτσι, αφού είχα φάει το πρωινό μου. Αυτή είναι η διάθεση τώρα με αυτόν τον καιρό. Και είμαι εδώ πέρα και πρέπει να σας κρατήσω στην τροφιά γιατί έχουμε πάει όλοι στη δουλειά. Δεν είμαστε στον καναπέ, δυστυχώς. Δεν έχει για σήμερα ντέρτι, ξέρετε, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Με εμπιστεύεστε να μου τα στείλετε. Οπότε αύριο που θα επιστρέψει η Μάγδα θα έχουμε ντέρτι. Έχω να σας προτείνω όμως τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη. Έχουμε τον Άβια Βιτάλ στα Δημήτρια 2026. Ο διεθνούς φήμισε βιρτουόζος του μαντολίνου. Άβια Βιτάλ έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 8.30. Υπάρχει τσίρκο στην πόλη. Το τσίρκο Μουντιάλ είναι στη Θεσσαλονίκη. Το ιστορικό Ισπανικό τσίρκο στείνει τη σκηνή του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στο Πάρκινγκ 3. Εκεί μπορείτε να βρείτε το τσίρκο, μπορείτε να μπείτε και στο goldmall.gr για να κλείσετε το εισιτήριό σας με έκπτωση. Υπάρχουν και ταινίες στους κινηματογράφους, Minions και Τέρατα για τους μικρούς μας φίλους παίζει ακόμα. Επίσης υπάρχει η ταινία Resident Evil που συνεχίζεται να παίζει, το ημερολόγιο της Verity, Άλλη Μαμά για σας που προτιμάτε το thriller, η Οδύσσια συνεχίζει και παίζεται ακόμα, εντάξει έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, ακόμα και τώρα πηγαίνει κόσμος και την παρακολουθεί. Στην καρδιά του κτίνους είναι η ταινία με τον Brad Pitt, αλλά και το Digger είναι η ταινία που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, η οποία από ό,τι διάβασα δεν πήγε τόσο καλά στο box office, μπήκανε μέσα, δεν άρεσε μάλλον στο κοινό η συγκεκριμένη ταινία, ενώ αυτή τη βδομάδα νομίζω βγαίνει για τους γεννημένους τα 90's η ταινία Street Fighter. Ανά Βύση και Αιγαίο το ακούμε δυνατά στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά πριν από τις 10, επιστρέφω για τελευταίο 60 λεπτό στα πρωινά Καρδάσια και στον τρανζίστορ 100,3. Τι να κάνω, μόνος μου είμαι. Δεν μπορώ να μιλάω και 4 ώρες όσο μιλάνε δύο άνθρωποι. Γι' αυτό και μας βγήκε λίγο το gap λιγότερο. Ενημερώνω του διευθυντή προγράμματος. Βγαίνω στους δρόμους της πόλης μια γρήγορη βόλτα. Έχουμε κινησούλα και τώρα στον περιφερειακό. Καταλαβαίνετε και με την βροχή σε αυτή την πόλη, πάντα η κίνηση είναι περισσότερη. Καλύτερα τα πράγματα σε Εγνατία προσανατολικά και δυτικά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Νίκης Μίκη Θεοδωράκη, άνοδο και κάθοδο Αγίου Δημητρίου Καραμαλή προς δυτικά και ανατολικά. Και στο τρίτο σώμα στρατού έχουμε αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως καθυστερήσεις. Στην τοπική επικαιρότητα έχουμε ένα εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι που λειτουργούν είναι κλειστά, διαβάζω. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, γνωστοποίησε ότι απέστειλε εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και στη γειτονιά μου έχει εκεί κοντά ένα. Μάλιστα, τόνισε πως κάποια είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά και ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Α, υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι του Δήμου αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια. Μια ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει. Εκεί πάμε και αφήνουμε τα κουτάκια, τα πλαστικά, ξέρω εγώ, και τα αλουμινένια για την ανακύκλωση και νομίζω δίνει ένα ποσό επιστροφής χρηματικό. Να την παρακολουθήσουμε την υπόθεση, να δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία από τη γειτονιά μου που πέρασα δεν θυμάμαι. Δεν το είδα αν ήταν ανοιχτό ή κλειστό. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στον τρανζίστορ 100,3 με λίγα λόγια.

Γιώργος Παπαδόπουλος, για σένα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά Καρντάσια εδώ, Γιώργος Βελιτσιάης μαζί σας, εννοείται και η Πλαγκόνα εδώ. Γιατί αν θες πραγματικό K-beauty, δεν χρειάζεσαι το Netflix, γιατί εκεί είναι και οι κορεάτικες οι σειρές. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ μόνο αυτές ξέρω, μέχρι που ανακάλυψα και τα κορεάτικα προϊόντα της Πλαγκόνα. Πας στο Πλαγκόνα, βρίσκεις το σέρουμ σου, την κρέμα σου, τη μάσκα σου και πρωταγωνιστής στη δική σου beauty σειρά. Πλαγκόνα, στρατηγού Μακρυγιάννη 40 στην Άνω Ηλιούπολη. Χθες είχαμε και μια απάντηση στη συνέχεια του πολέμου Καρβέλα Βύση από την μεριά της Βύση, η οποία την αποκάλυψε ο Νίκος ο Ευαγγελάτος στο Live News. Τι αναφέρει τώρα αυτή η πλευρά? Η πραγματικότητα είναι ότι απολύτως εκβιαστικά ο Νίκος Καρβέλα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ είχε ήδη λάβει περίπου 70.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής σε διάστημα περίπου 4 μηνών πριν από τη συναυλία. Πέρα από αυτά τα χρήματα, η παραγωγή είχε δώσει και 250.000 ευρώ προκαταβολή στην εταιρεία αυτοδιαχείρισης για τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά φτάνουν δύο, ήδη λέει το 1 εκατομμύριο, και ο Καρβέλα ζήτησε εκβιαστικά επιπλέον 1,5 εκατομμύριο. Αυτά αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι από το περιβάλλον της Άννας Βύση. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά που αναφέρονται, τα 70.000 ευρώ, 250.000 ευρώ και το πλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ αθροίζονται σε 1,82 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά ούτε jackpot στο Τζόκερ να ήταν αυτό. Το ποσό αυτό δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό περί συνολικής απαίτησης 2,5 εκατομμυρίων που λένε από την πλευρά της Βύση. Επίσης, οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η Άννα Βύση δεν έλαβε χρήματα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ αναφέρθηκαν και στη στάση του επιχειρηματία που βρίσκεται πίσω από την παραγωγή. Η Άννα δεν πήρε ούτε ευρώ. Αν ζητούσε όμορφα αυτά τα χρήματα ο Καρβέλας, ο κύριος Κούστας θα τα έδινε, γιατί είναι γενναιόδωρος άνθρωπος και εκτιμά το έργο των δημιουργών, λένε. Τέλος, άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρθηκαν στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα στις μελλοντικές εμφανίσεις της Άννας Βύση. Το γεγονός ότι από εδώ και πέρα ο Νίκος Καρβέλας παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του σημαίνει ότι θα ζητάει ό,τι αμοιβή θέλει αυτός. Γίνεται αμέσως ελεύθερη αγορά. Η Άννα Βύση προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάποια συναυλία και το νυχτέρινο μαγαζί ήταν να ανοίξει ούτως ή άλλως πολύ αργότερα. Επομένως δεν την βιάζει κάτι στο να πάρει τις αποφάσεις της. Όταν όμως έρθει η κύρια ώρα, δεν μπορεί να πει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, γιατί ίσως να μην της δοθεί η άδεια. Τότε θα υπάρξουν και άλλοι δρόμοι. Δεν είναι όμως εύκολο και στα δικαστήρια να πάει να βγει απόφαση που να λέει δεν θα ξαναπείς τα τραγούδια. Όταν το 90% των τραγουδιών της είναι του Νίκου Καρβέλα, το πόσο θα πληρώσει για να τα ξαναπεί, εκεί είναι το θέμα. Αυτά μεταφέρουν πηγές από την μεριά της Άννας Βύση. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στον τραζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: θα είναι ξανά.
1: Θοδωρής Βέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Γιώργος Βελτσιάης μαζί σας. Η Μαρία μου έστειλε το quote που λέει: θα ακούμε τη Βύση να τραγουδά καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγα στη Χούντα τον Θεοδωράκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ ο Χρήστος πιο σοβαρός, ρε παιδιά, η ακρίβεια έφτασε στο κόκκινο. Τα καύσιμα στα ύψη, δύο νεκροί στη Μοτορόιλ, Δίκη στα Τέμπη σε εξέλιξη και όλη η Ελλάδα ασχολείται αν η Βύση θα τραγουδήσει καρβέλα. Αυτοί είμαστε, Χρήστο, τι να κάνουμε. Ελπίζω τα πιο ενημερωτικά ραδιόφωνα, τα άκρως ενημερωτικά, να συμπεριλαμβάνουν στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές τους εκπομπές όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Και μην περιμένεις να τα ακούσεις όλα από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο. Καλό θα ήταν να ενημερώνεσαι και μόνος σου από αξιόπιστα ενημερωτικά sites και όχι μόνο. Πάμε στα ζώδιά μας. Στο κρυό διωγγώνετε τα προβλήματα και τις συναισθηματικές σας ανάγκες προκειμένου να προκαλέσετε την προσοχή του περιβάλλοντός σας. Παρουσιάζεστε πολύ ευαίσθητοι και πολύ ευάλωτοι. Εδώ δεν είστε και οι άλλοι το ξέρουν. Στον Ταύρο θα δυσκολευτείτε να αντιμετωπίσετε μικρά καθημερινά προβλήματα γιατί οι σκέψεις σας δεν είναι ξεκάθαρες και η αποφασιστικότητά σας έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Στους δίδυμους, τα χρήματα θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο ως προς την αύξηση του εισοδήματός σας, αρκεί να κάνετε καλούς χειρισμούς στα έσοδα ή προϋπολογίζοντας μακροπρόθεσμα. Καρκίνος, να δώσετε μεγάλη σημασία στα οικονομικά σας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας κεφαλαίων. Σήμερα ακροβατείτε μεταξύ της δυνατότητάς σας για εξέλιξη και στην ανάγκη σας να βιώσετε τα πάθη σας. Στον Λέον, δυσάρεστη και επιθετική απέναντι στους άλλους, είστε το πνεύμα αντιλογής προς όλους και όλα. Αποφασίστε όμως τι θα κάνετε, γιατί παίρνετε το ρίσκο να χαλάσετε μια πολύ καλή σχέση εξαιτίας της επιθετικότητάς σας. Στον Παρθένο, ιδιαίτερα εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θα έχετε τύχη και κέρδη τόσο από τη δουλειά όσο και από άλλες δραστηριότητες, επαγγελματική άνοδος, προαγωγή και επιτυχία στα πόδια σας. Ζυγός, σχέσεις που δεν άντεξαν στο πέρασμα και τις ταλαιπωρίες του χρόνου σήμερα μπορεί να τελειώσουν οριστικά. Θα διαπιστώσετε με λύπη σας ότι τα λάθη πληρώνονται. Στο Σκορπιό, ζημιά στο μεταφορικό μέσο ή στο τεχνολογικό σας εξοπλισμό σας προκαλούν ένταση και νεύρα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνετε το κοντινό σας περιβάλλον προκαλώντας τη δυσαρέσκειά τους. Στον Τοξότη, μη διανοηθείτε να πείτε ψέματα σε όσους σας φέρνουν αντιρρήσεις προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας. Παλέψτε με πιο καθαρά μέσα και με ειλικρίνεια αν επιθυμείτε να δικαιωθείτε. Εγώ καιρός, η αυτοκριτική θα οδηγήσει σε απογοητεύσεις και αυτό γιατί ενεργοποιείτε τον εαυτό σας για λάθη άλλων. Μήπως εξαρτάστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη δημόσια εικόνα και το κοινωνικό σας στάτους. Υδροχόοι, οι τάσεις ανεξαρτησίας θα πάρουν διαστάσεις επανάστασης και θα φέρουν εντάσεις τόσο στις σχέσεις όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Εάν θέλετε, να μην χάσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, ηρεμήστε. Και τέλος, για εμάς τα ψαράκια, η κοινωνική θέση, το χρήμα, ο έρωτας, η καλή ζωή έρχονται εύκολα και στο πιάτο σήμερα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε εσείς είναι να μην το παρακάνετε με τη δοτικότητα λόγω υπερβολικού ενθουσιασμού.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Θεσσαλονίκη που εκπέμπουμε για όλους εσάς εκεί έξω. Στέλνουμε χαιρετίσματα στα φιλεράκια μας κάτω στην Αθήνα που ακούν Τρανζίστορ 100,3. Στην Καλαμάτα σήμερα έστειλε το πρωί ο Στέφανος ότι ακούει Τρανζίστορ 100,3. Στην Φραγκφούρτη επίσης ακούνε Τρανζίστορ 100,3. Δεν ξέρω από κάποιο άλλο γωνιά της Ελλάδας ή του κόσμου αν ακούτε, στείλτε ένα μηνυματάκι έτσι να ξέρουμε. Μην ξεχνάτε υπάρχουν εφαρμογές για iOS και Android που μπορείτε να τις κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στα κινητά σας για να μας ακούτε στο εξωτερικό και φυσικά www.transistor1003.gr και μην ξεχνάτε αν σας καλέσουν εδώ από νομό Θεσσαλονίκης και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε στην έρευνα, δώστε 10 λεπτά τη ζωή σας και απαντήστε ότι ακούτε Transistor 100,3. Πάμε στα τελευταία ότι μου έχει απομείνει τώρα από την επικαιρότητα και τα lifestyle θέματα. Σάκης Ρουβάς, πάρτι έκπληξη από την Panic Records για το νέο άλμπουμ και την συνεργασία με την Κατερίνα Λιόλιου. Ο Σάκης Ρουβάς και η Panic Records γιόρτασαν την μέχρι σήμερα κοινή τους πορεία σε ένα ξεχωριστό family party όπως το ονόμασαν, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας, δίνοντας το σύνδημα για όσα μεγάλα ετοιμάζονται να ακολουθήσουν. Οι συνειδητές της Panic, ο Πάρης Κασιδόκοστας Λάτσης και ο Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με ολόκληρη την ομάδα της εταιρείας, υποδέχθηκαν τον κορυφαίο Έλληνα Σταρ, έχοντας οργανώσει ιδιαίτερες εκπλήξεις προς τιμήν του, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια και ενθουσιασμό. Τα προσεχώς θα αποκαλυφθεί το νέο του hit single του Σάκη Ρουβά, δίνοντας το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ. Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ βρίσκεται στο τελικό στάδιο, διαβάζω, της προετοιμασίας και θα περιλαμβάνει ολοκένουρια τραγούδια που φέρνουν την εκρηκτική ενέργεια, τη χαρακτηριστική σκηνική άβρα και το ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική pop σκηνή. Οι νέες κυκλοφορίες σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή του, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στα επόμενα μουσικά του βήματα. Από τις 30 Οκτωβρίου ενώνει τις δυνάμεις του ο Σάκης με την Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή του Έναστρον, σε ένα σχήμα που ήδη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσής του. Είδατε και την σχετική φωτογράφηση για την αφίσα που δαγκώνουν και οι δύο ένα μήλο, σαν τους πρωτόπλαστους κάνουν και αυτή την αμαρτία στις νύχτες της Αθήνας. Ελπίζω το σχήμα το συγκεκριμένο να το δούμε και στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Μάγδα. Όλα πήγαν καλά, θέλω να σας πω, με την πρώτη της την θεραπεία. Και τώρα φτιάχνει και το μαλλί της, τα χαιρετίσματά μας, αν μας ακούνε εκεί στο κομμωτήριο. Τελευταία θεματάκια εκπομπής. Είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την σειρά Breaking Bad. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 34 ετών άφησε ο RJ Meat, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από το ρόλο του Walter White Jr. στη δημοφιλή σειρά Breaking Bad. Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο Τέξας, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Ο PJ Meat συμμετείχε σε 56 επεισόδια του Breaking Bad, ενώ είχε εμφανιστεί και στις παραγωγές του The Oak Room, The Recall και κάποιες ακόμα σειρές. Ο ίδιος, όπως είχε δηλώσει, ζούσε με εγκεφαλική παράλυση και είχε αναπτύξει σημαντική δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Και πάμε να δούμε τι έγινε και με τα νούμερα της τηλεθέασης. Τι παρακολούθησε χθες ο περισσότερος κόσμος? Χθες το πρωί οι περισσότεροι ήταν συντονισμένοι στο Happy Day στον Α με 19,3% στις πρωινές εκπομπές. Ακολούθησε Κοινωνία Ώρα Μέγκα με 17,3%. Το Χαμογέλα και πάλι ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό στο 15%. Αμέσως μετά η Ατέριαστη, το Live View, η Super Κατερίνα πιο κάτω το πρωινό, ενώ δεν πάει τόσο καλά το Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, κάτω από ψήφιο ρυθμό στο 7%. Στις μεσημεριανές εκπομπές Αποκαλύψεις 14,3 σαρώνει ο Κουσούλος. Λίγο αργότερα σαρώνει το Live News, φέτος φανερά ακόμα και πιο ανεβασμένο από τα περσινά νούμερα. 20% κάνει ο Ευαγγελάτος τα μεσημέρια με το απόγευμα. Δεν πάει καλά η σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα του Sky, 5% από ό,τι βλέπω. 5,8% πιο πάνω οι κουτσουπιές της ΕΡΤ 1. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα εχθές. Ακολούθησε το Μέγκα και μετά του Σταρ και του Αντένα. Στο 7% τα νέα του Sky. Στο Prime Time σαρώνει για ακόμη μία εβδομάδα το Σόι σου με τα καινούργια επεισόδια. Το GNTM 7 έκανε 15,2, κόρες της αρετής 13,7, το Dirty 12,4, καλά πήγε και το επεισόδιο του εκατομμυρίουχου με 11,6, ενώ η κόκκινη γραμμή του Open, η ενημερωτική νομίζω αυτή η εκπομπή, οι μπλε ώρες, το τότε και τώρα, σημείωσαν με χαμηλά νούμερα για την ώρα τους, ας πούμε το τότε και τώρα, ενώ πέρσι πήγαινε πολύ καλύτερα τις Τετάρτες, τώρα βλέπω 5,9% είναι η σειρά με την Χαραλαμπούδη και τον Τσουβέλα. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, τρανζίστορ 100,3.

0: αναβήσει το απόλυτο κενό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Αφιερωμένο αυτό στην Μάγδα, που όταν μας πιάνει εδώ έτσι το κουτσομπολιό και μιλάμε και δεν βγαίνουμε στον αέρα, υπάρχει ένα κενό. Αυτό είναι το απόλυτο κενό και το τραγουδιέται νομίζω κατάλληλα με το συγκεκριμένο τραγούδι της Άννας Βύση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα καταστήματα Mosaic που ήταν και σήμερα στην εκπομπή. Στα Mosaic Stores βρίσκουμε τα πάντα για το σπίτι και όχι μόνο, διακοσμητικά, αξεσουάρ, ποτήρια, κούπες, φωτιστικά, κορνίζες, καλλιτικά και τόσες επιλογές που πραγματικά θέλεις να τα πάρεις όλα. Και τώρα με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δωροκάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες. Mosaic Stores, τα καταστήματα είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η εκπομπή της 3ης και 13. Όλα καλά πήγανε, έτσι, αν και γρουσούζικη η ημέρα. Αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 7 το πρωί, μαζί με την Μάγδα, θα είμαστε εδώ και περιμένουμε και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα και βοήθεια που δώσατε που ήμουνα μόνος. Καλό υπόλοιπο Τρίτης σε όλους. Ακριβώς στις 11 η Αντιγόνη Σπανού θα είναι συντροφιά σας μέχρι και τις 2.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
5: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250.

0: είναι τόσο δυνατή.
1: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
2: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, βραχήκαμε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μόλις κατέφτασα. Εδώ θα είμαστε σαφέστατα μαζί, παρεούλα υπέροχη, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Κοινώς 3 ολόκληρες ώρες, γιατί είναι 11, το ρολόι γραφεί 11. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε έτσι να κάνουμε τις κουβεντούλες μας, να πούμε τα παράξενά μας, να γελάσουμε και φυσικά να απολαύσουμε τα καλύτερα τα ελληνικά μας. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Απόν, θα ξεκινήσουμε όμως αμέσως τώρα με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια. Μείνε εδώ συντονισμένος να περάσουμε καταπληκτικά.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

Τι χαμό έχει προκαλέσει η Κατερίνα με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ. Εδώ είμαι, παιδιά, στη Θεσούλα μου. Ξύπνησα σήμερα το πρωί πιστεύοντας πως είναι Τετάρτη. Όχι όμως, τρέχω μπροστά και βιάζομαι. Είναι Τρίτη και μάλιστα είναι Τρίτη και 13. 8 πρώτα λεπτά μετά τις 11 και σε λιγάκι θα σου πω τι μπορεί να σημαίνει και η σημερινή ημέρα. Φύγαμε για Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Μου είπε.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ηλίας Βρετός, αυτό είναι και το νόημα, παιδιά. Να τα βρίσκουμε με την πάρτι μας και φυσικά να περνάμε καλά. 18 πρώτα λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης Πανού στο μικρόφωνο και στο παρεάκι σου. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτό τον καιρό τον ευχαριστιέμαι. Από τα ξημερώματα έχει καταφτάσει το φθινόπωρο, το αισθανόμαστε στο πετσί μας, με χαμηλή θερμοκρασία και βροχή. Ο υδράργυρος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει μόνο ακόμη 2 βαθμούς. Μέχρι τους 16 θα φτάσουμε και σαφέστατα το κύριο αξεσουάρ της ημέρας είναι η ομπρέλα ή το αδιάβροχο και ένα υπέροχο ζεστό καφεδάκι. Ό,τι βλέπετε κοινώς αυτή τη στιγμή έξω από το παράθυρό σας, αυτό θα είναι για όλη την ημέρα. Άντε βρε και καλό χειμώνα. Σε λίγο φέρνω την απόλυτη αναβίση. Νίκο Οικονομόπουλο τώρα. Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

0: 90,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

στον τρανζίστορ σε 100,3 και κάπως έτσι μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο εδώ με τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας. Και δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά κοίτα το ημερολόγιο σου, γιατί σήμερα έχουμε Τρίτη και 13. Κρατάμε γερά, δεν θέλω τώρα να πιστεύουμε σε γλουσσούς γιες, αλλά θέλω να έρθω και να σας πω από πού προέκυψαν όλα αυτά. Προέκυψαν λοιπόν πρώτον και στηρίχθηκαν στην άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453, όπου οι αριθμοί ως άθροισμα έχουν το 13. Η Τρίτη σαν μέρα θεωρείται η μέρα του Θεού του Πολέμου, του Άρη, και το 13 γενικότερα χαλάει και την αρμονία του 12. 12 μήνες, 12 θείου του Ολύμπου κτλ. Και τώρα για όσους αγαπάτε και τις ελληνικές ταινίες, το 1963 έκανε πρεμιέρα η ασπρόμαυρη τότε ταινία Τρίτη και 13 με τον Νίκο Σταυρίδη, ο οποίος ήταν ο Κοσμάς, ένας απίστευτε έτσι προληπτικός εργολάβος. Δεν ξέρω πώς πάει η μέρα σας, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να δω, σας έπιασε ή όχι. 693-693-1003 και φύγαμε για Αντώνη Ρέμο. Σαν άνεμος, εδώ στον Τρανζίστορ.

0: παίζει ελληνικά τραγουδιά που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λογαριαστήκαμε για ακόμη μια φορά με την Κατερίνα Λιόλιου στο Τρανζίστορ 100,3 και η πρώτη καλημέρα της ημέρας ανήκει στην Ναταλία. Ανταποδίδω λοιπόν μαζί με τα φιλιά μου και σούπερ θετική ενέργεια. Την καλημέρα μου στέλνω και στο Γιώργο, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στη Μαρία, αλλά και στην Άντα, αλλά και στο κάτω σχολάρι εδώ κοντά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας, γιατί ενημερώθηκα πως εκεί το μανάβικο του χωριού είναι συντονισμένο στο Τρανζίστορ 100,3 και εγώ θα ευχηθώ καλές πωλήσεις. Λοιπόν, σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στην Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος της 25ης Μαρτίου και στα Φανάρια στην Καραμαλή από την Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Μένεις εδώ, επιστρέφω σε λίγο για το δεύτερο μας 60 λεπτό. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου, Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
3: Να τους γιοβίλες ο Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
4: Τι έπαθες, ρε?
3: Δεν ξέρω.
4: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
3: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις κρέμα γάλακτος.
2: Σιγάρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
3: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
2: Τα μπακιάζεις εκεί, σε βλέπω πίστα τσίπουρο και το σκουμπρί, το μασαμπουκιάζεις με την ψωμάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλημέρα. Κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα μαζί. Είναι πρωινό Τριτούλας, 13 του Οκτώβρη, 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 και εγώ είμαι εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στο παρεάκι σου. Μέχρι και τις 2 τα λέμε μαζί με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά ακούμε όλα μας τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Εννοείται, περιμένω και τη δική σου καλημέρα εκεί έξω που συντονίστηκε τώρα. Καλώς όρισες στο παρεάκι μας και φύγαμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Ενώ σε λίγο έρχεται και Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν. Νυχτολούλουδο, εδώ θα μείνεις.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στον τρανζίστορ 100,3, 9 πρώτα λεπτά μετά τις 12, τριτούλα σήμερα, μια μέρα που αν με ρωτάτε δεν έχω κάτι να πω, Τετάρτη λέω Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, στην Τρίτη τι να πεις, πραγματικά άνευ λόγου και αιτίας. Δεν έχει σημασία όμως γιατί είμαστε μαζί, περνάμε καλά, εδώ με τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και φύγαμε για το Δωρηφέρι, είπες αμέσως τώρα, δυνάμωσέ το.

αγαπημένη μου υπέροχη Άννα Βύση, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και σε περίπτωση που ψάχνεις έτσι σήμερα κάτι ενδιαφέρον, κάτι να γιορτάσεις, βραδερφέ, έρχομαι να σου πω πως είναι Διεθνής ημέρα αποτυχίας. Ξεκίνησε από τη Φιλανδία και μας προτρέπει να γιορτάσουμε τα λάθη και τις αποτυχίες μας ως απαραίτητα μαθήματα για να πάμε μπροστά. Τι ωραία μέρα, θα πω επιτέλους. Σήμερα λοιπόν επιτρέπεται να κάνουμε γκάφες και λάθη χωρίς ενοχές. Γι' αυτό σήμερα επιτρέπεται να σπάσουμε δίαιτες και για να το γιορτάσουμε να φάμε και μία πίτσα. Καλά, τι συλλογισμός τρομερός είναι αυτός. Σημασία έχει βέβαια ότι τα λέω και δεν αισθάνομαι και τύψεις. Άλλωστε, το προστάζει η μέρα. Φύγαμε για υλικοκίνου αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Υπέροχος Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Και πάμε στα τηλεοπτικά, γιατί κυκλοφόρησε μόλις χθες το πρώτο teaser της νέας εκπομπής της Face Κορδά. Και φυσικά της μεγάλης της επιστροφής στον Αντένα. Η εκπομπή θα έχει τίτλο For You και όπως ξέρουμε εδώ και καιρό θα είναι η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του καναλιού τα Σαββατοκύριακα. Δίπλα της θα είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς, Άρης Καβατζίκης και η Δέσποινα Τσόκου. Ήταν να κάνει πρεμιέρα τώρα αυτό το Σάββατο, αλλά για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, το μεταφέρουν μάλλον για το Σάββατο της επόμενης εβδομάδας και εμείς της ευχόμαστε καλή αρχή. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, μην ανησυχείς αμέσως τώρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μόλις σας γύρισα πίσω 24 ολόκληρα χρόνια. Μιχάλη Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στον τρανζίστορ 100,3 και εύχομαι να είσαι εδώ. Παιδιά, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο, τι να σας πω τώρα, μας συνδέει με εφηβεία, με κάθε έρωτα που έχουμε ζήσει. Κυκλοφόρησε το 2002, συνθέτης Μιχάλης Χατζηγιάννης και στίχη Ελένης Γιώγα, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο υπήρχε μέσα στο πολυπλατινένιο δίσκο του Κρυφό Φιλί. Εννοείται, ακούτε πάντα τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας στον τρανζίστορ 100,3 και μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android. Την κατεβάζετε πανεύκολα και είστε εδώ πάντα. Να σας πω πως στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή μοναδικό πρόβλημα έχουμε στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα, είμαστε σούπερ και σούπερ θα είμαστε, γιατί φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Άλλωστε, μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου, μην πας πουθενά. Έρχομαι.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αμήχανες σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
1: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει: τα ξέρω όλα. Άσε με. Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
7: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα.

0: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε και φυσικά καλωσορίσατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Αυτό το καθημερινό το παρεάκι σου από τις 11 μέχρι και τις 2. Το ρολόι δείχνει 1 και 1 πρώτο λεπτό και φυσικά είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 2. 60 ακόμη λεπτά έχουμε μπροστά μας με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω Ζαφ, Χρήστο Μάστορα, τώρα στην παρέα μας. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Εσύ μένεις εδώ και δυναμώνεις και ένταση. Πάμε να ξεκινήσουμε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτός ήταν ο Ζαφ με τον Αύγουστο στο τρανζίστορα 100,3 και σε αυτό το άκρος φθινοπορεινό μεσημέρι της 3ης 13 του Οκτώβρη εδώ στο τρανζίστορα 100,3. Σε λίγο καταφθάνει και ο Θοδωρής Φέρης, η Νατάσα Θοδωρίδου, τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πια μου.

σκότεινέ μου έρωτα και θα το ρισφέρεις εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3 με τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας. Αντιγόνης Πανού για λίγα λεπτά ακόμη στο παρεάκι σου και σε παίρνω να πάμε Φιλανδία, γιατί εκεί συνέβη κάτι που στην Ελλάδα δεν θα συμβεί ποτέ, ό,τι και να γίνει. Μία κάτοικος λοιπόν της πόλης Γιουβάσκουλα, είναι η 7η μεγαλύτερη πόλη ψάχνοντάς το στη Φιλανδία, το είδα. Ζήτησε αποζημίωση από τον Δήμο όταν τα αθλητικά της παπούτσια καταστράφηκαν επειδή πήγε και περπάτησε πάνω σε βρισκοπερασμένη πίσα. Το περιστατικό έγινε τον Αύγουστο τώρα του 26 και πράγματι πριν από λίγες ημέρες ο Δήμος και ζήτησε συγγνώμη αλλά και την αποζημίωσε με 110 ευρώ ώστε να πάρει καινούρια. Αυτό λοιπόν αν γινόταν στην Ελλαδίτσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων η απάντηση θα ήταν σε έχουμε γραμμένη στα παλιά μας τα παπούτσια. Όχι αποζημίωση δεν θα έπαιρνε τίποτα απολύτως. Έτσι για να λέμε και τις αλήθειες μας. Άντε σε καλή μεριά τα 110 ευρώ. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Παν Παν Καλλιόπου Μητροπούλου, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί.

Και αγαπητοί πολύ, αυτό το τραγούδι νέο, το επιτυχία εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 35 ολόκληρα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και στέλνω τα φιλιά μου στον Αλέξη, ο οποίος με έκανε και γέλασα. Με αυτή την είδηση λοιπόν, η οποία ήρθε από την Φιλανδία, μου λέει: Αντιγόνη, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί για να περαστεί πίσω στους δρόμους που χρειάζεται, κάνουμε τάμα. Τα χαιρετίσματα μου στέλνω και στον Κώστα, στη Μυρτώ, στην Κατερίνα και στο Γιώργο. Είστε όλοι εδώ και τα μήνυματά σας καταφθάνουν καθημερινά στο Viber 693-693-1003. Σαφέστατα, αν εσείς θέλετε και Instagram και Facebook, όλα τα μέσα είναι διαθέσιμα εδώ για εσάς. Σε λίγο έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος, συνονόματος Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα όμως, δυναμώνεις έτσι σε αυτό το φθινοπορεινό μεσημέρι να πάρουμε μία δόση από Αιγαίο. Αναβήσεις τα φτάκια σου αμέσως τώρα.

0: Δύο τελευταίες καλησπέρες να στείλω πριν σας χαιρετήσω, αφού απολαύσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας. Τα φιλιά μου λοιπόν στον Αρθρού και στη Ραφαέλα, οι οποίοι συντονίστηκαν τώρα. Κάπως έτσι όμως πρέπει και εγώ να φύγω σιγά σιγά. Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Εσείς μην πάτε πουθενά, δεν θα μείνετε μόνοι σας. Έρχεται η Γεωργία Γεωργιάδου για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 5, ενώ λίγο αργότερα 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος και Ελένια Williams. Σας περιμένω εννοείται αύριο στις 11, τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα που λέμε κάθε μέρα τέτοια μέρα. Φυσικά για να τα περάσουμε πάλι καταπληκτικά. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ομπρέλα να πάρετε μαζί σας και όλα θα πάνε καταπληκτικά. Φίλια πολλά σε όλους, bye bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
3: Να τους γιοβίλες ο Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους, ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
4: Τι έπαθες ρε?
3: Δεν ξέρω.
4: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
3: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες μη βάζεις η κρέμα γάλακτος.
2: Σιγάρε παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
3: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά δηλαδή εκεί πέρα.
2: Λαμπακιάζεις εκεί, σε βλέπω πίστα τσίπουρο και το σκουμπρί το μασαμπουκιάζεις με την ψωμάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας, Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία, Γεωργία του μαζί σας. Αυτή την βροχερή Τρίτη και 13, το ήξερα, ο καθ' θα πάει στραβά. Δεν βρήκα πάρκινγκ, το άφησε σε μία πιλωτή μπροστά. Λέτε να μου το πάρουνε. Θα πάω πολύ γρήγορα να το μεταφέρω και επανέρχομαι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Ξεκινάω όμως την πρώτη μου ώρα με Γιώργο Σαμπάνη, Αντώνη Ρέμο και Ρία Ελληνίδου. Τι θέλω εγώ με σένα, λέει, και ξεκινάμε έτσι.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εγκρίνεται.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Real Nido εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έρχεται Γιώργος Κακοσέος και κάνε μας τη χάρη.

Εισιτήριο 1 το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Και πώς να μην το πάρεις, γιατί άρχισαν τα πρωτοβρόχια και δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά, θέλω να ξέρετε. Ακόμα και αν Οκτώβρης είναι ο μήνας μου, δεν μπορώ, τη βροχή με πιάνει. Κατάθλιψη, ρε παιδάκι μου. Βλέπω τον ουρανό έτσι μαύρο, τίγκα στο σύννεφο. Δεν είμαι καλά εγώ τώρα. Θέλω τον ήλιο και την παντόφλα μου. Εσείς σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Είστε από αυτούς που σας αρέσει ο χειμώνας και το φθινόπωρο ή τους καλοκαιράκιδες σαν εμένα? Παύλος Γκόρδης έρχεται. Πάμε να πούμε ένα μπράβο στον εαυτό μας. Μπράβο.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Τι είπα?

Πλανήτης Γη και Νίκος Απέργης στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος έβγαλε ένα βίντεο μαζί με τον Πάνο Κιάμο για την επερχόμενη συνεργασία τους. Και όλοι πέσανε να το φάνε, λέγανε ότι έχει προχωρήσει στις θετικές παρεμβάσεις και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ. Έβαλα και εγώ ένα φιλτρό, όλοι βάζουν. Τώρα είμαι φιλτράριστος, όχι φιλτραρισμένος, πως λέμε αφιλτράριστος, κάπως έτσι. Λέει και η εικόνη μεταξά, ζηλιάριδες, δεν έχει πειράξει ποτέ κανένας ο μπαμπάς μου και δεν έχει πειράξει ούτε καν τη μούρη του. Τι κακοί άνθρωποι.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Και αυτό είναι από με την κατάδα του εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Το ψηλό βροχό ξεκίνησε και πάλι. Νομίζω έτσι θα μα πάει αυτή τη βδομάδα, λίγο που είδα τον καιρό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, υπομονή σε εμά του καλοκαιράκιδε, διότι ναι, παίρναμε λίγο δύσκολα. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Σε 5 μέρε έχω τα γενέθλιά μου, βέβαια. Οπότε κάπω αυτό φτιάχνει την κατάσταση. Θα περιμένω και τι δικέ σα ευχέ. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε και ένα δωράκι, ρε παιδιά, εδώ στον Τρανζίστορ, κανένα πρόβλημα. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφομαι. Θοδωρή Φέρι, Ιουλία Καλυμάνη και Παντελή Παντελίδη.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Αν είχαν σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος, θα πει άρε.
4: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
3: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γου.

0: σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3 και αγαπάτε καταλληλούς θαλίου, λέει Καλυμάνη. Αυτό όμως να έχουμε σαν πλάνο στο μυαλό μας. Αγαπάτε καταλληλούς ή αλλιώς μόνο σκύλους. Τρανζίστορ 100,3 μέχρι και τις 5, άλλες 2 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά. Να προσέχετε εκεί έξω όσοι είστε στο τιμόνι, γιατί αυτό το ψηλόβροχο είναι και λίγο επικίνδυνο. Και κατά τα άλλα, ομπρέλα να πάρετε, ζακέτα να πάρετε και τα σχετικά. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος και Δήμος Αναστασιάδης. Και τρίτο Νίκο, με λίγα λόγια έρχεται.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, στον Τρανζίστορ 100,3. Επιστρέφω πολύ γρήγορα για να σας πω κάτι καινούργιο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα και έτσι έχει μάθει.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζιστόρ 100,3. Την καλησπέρα μου να πω και στον Άλεξ, ο οποίος είναι συντονισμένος στην παρέα μας. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μάλλον θα τιμηθεί στον τόπο που γεννήθηκε. Βρίσκεται λοιπόν υποσυζήτηση στο Δήμο Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη του Ρέντι να πάρει ο δρόμος στον οποίο γεννήθηκε, το σπίτι του δηλαδή εκεί όπου βρίσκεται, την ονομασία του. Γιώργος Μαζονάκης θα με το ονομαστεί, απλά αυτό θέλει και κάποιους μήνες διαδικασίας. Ας ευχηθούμε να πάρει το δρόμο του και αυτό.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Και όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και η Μαρία Μπακοδήμου, παιδιά, μίλησε στην ψυχή όλων των γυναικών, διότι ανέβασε ένα βιντεάκι στο TikTok, στο οποίο μιλάει για την ηλικία των γυναικών. Και λέει, από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας έχουν μάθει ότι η αξία μας ουσιαστικά κρίνεται από τα χρόνια μας. Γιατί δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της? Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει πλάνα, όνειρα και σχέδια. Μαζί σου, Μαρία Μπακοδήμου, γιατί αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γιάννης Πλούταρχος έρχεται. Αν η ομορφιά ήταν χρυσός.

0: Αλέξανδρε, λοιπόν, και να βρει τον τρανζίστορ 100,3. Ξεκίνησε, παιδιά, να βρέχει καρέκλες πάλι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, 14 βαθμοί Κελσίου. Έπεσε η θερμοκρασία τόσο πολύ και από ό,τι βλέπω όλη την εβδομάδα ή τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο, έτσι θα μας πάει. Κυριακή, βέβαια, ανεβαίνει 19-20 βαθμούς και θα πάει έτσι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μπορώ να κοιμηθώ μέχρι την Δευτέρα καλού-κακού, έτσι να ξυπνήσω να βλέπω ήλιο. Αχ, αν είναι δυνατόν. Σε λίγο θα σας πω τι ανέβασα σε ένα βιντεάκι στο Instagram και έχει γίνει χαμός. Κλαίει ο κόσμος. Επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
3: Να τους γιοβιλήσω στο παλίδι, στη λέει εδώ. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
2: Τι έπαθες, ρε?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
3: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις η κρέμα γάλακτος.
2: Σιγάρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
3: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
2: Λαμπακιάζει εκεί, σε βλέπω πίσω τα τσίπουρα και το σκουμπρίτο μας αμπουκιάζει με την ψωμάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Regina Foods Κουραντίδης.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιέδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης. 4 ώρα και 2 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 5 σας περιμένω για λίγο ακόμα. Καλησπέρα να πω και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι και αυτός στην παρέα μου. Τι μου κάνεις, πού μου βρίσκεσαι. Παιδιά, στον δρόμο να μην βρίσκεστε και κυρίως να μην παραγγέλνετε, γιατί εγώ έκανα την πλακία μου. Πριν ξεκινήσει η βροχή, είχα παραγγείλει καφέ. Πού να το ξέρω ότι θα βρέξει. Κρίμα και άδικο αυτό για τους ανθρώπους, αλλά τι να κάνουμε. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, παίζει δυνατά.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μαστόρας και Μαργαρίτα στον Τρανζίστορ 100,3. Ήρθε ο καφές μου, άφησα και μπουρμπουάρα όμως εγώ στον delivery boy, γιατί νιώσα πολύ άσχημα που παρήγγειλα. Εσείς αφήνετε tips, για στείλτε μου ένα μήνυμα 693-693-1003. Γιατί κάποιοι δεν αφήνουν. Κάποιοι αφήνουν. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Στέλλα, δεν θα μου φέρεις καφέ, εσύ.
1: Ο πρώτος πόνος, άγριος πόνος και γνωστός. Ο δολοφόνος, συνήθις υπόπτος κι αυτός.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Μόλις έφαγα ένα hot dog, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τώρα άλλο πράγμα. Και δεν είναι ότι τρώω και hot dog εγώ. Τώρα πώς λυμπίστηκα να πω ότι είμαι και έγκυος. Δεν είμαι μια φορά. Άλλη είναι. Εν πάση περιπτώσει, ανέβασα ένα βιντεάκι που λέει: ανέβασε αγγελία κλόουν για παιδικά πάρτι και βάλει το τηλέφωνο του πρώην. Thank me later και καμία εκδίκηση. Έχει σπάσει τώρα τα ταμεία αυτό το βίντεο, γιατί έχουν πορωθεί όλες οι φιλενάδες μου. Όλες τα έχουμε περάσει, κορίτσια, μην τρέπεστε. Αναστασία και σπάστε τα έρχεται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάης στον τρανζίστορ 100,3. Πολύ φίλος μου, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Και φιλαράκια καλύτερα. Καλά, δεν είναι ότι θα βγαίνουμε κιόλα σε Ευρώπη έξω και σουσού και καφεδάκια. Όμως ένα γεια, τυπικό, μια χαρά. Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου, Παντελής Παντελίδης και Απον. Τώρα, πρέπει, δεν πρέπει, ακόμα σε θέλω.

0: μεριά σου.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτή είναι η κατάδα που απόνε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη, στην παρέα σας μέχρι και αυτή την ώρα από τις 2 στον αέρα της πόλης. Ευχαριστώ πολύ όλα τα βλαράκια μου που ήταν εδώ μαζί μου. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο σε όλους. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και η Λένια Βίλιαμς στις 6 ακριβώς. Και εγώ βγαίνω έξω στη βρόχα να λουστώ. Παιδιά, είπαμε ομπρέλα να πάρετε, γιατί έτσι θα πάνε αυτές οι μερούλες. Υπομονή και κουράγιο. Από μένα καλό υπόλοιπο και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Bye.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αν είχαν σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος, θα πει άρε.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
1: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Camara η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
7: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
8: Action Camara. Το διάβασμα χαρά μας.
9: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
10: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
0: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
3: Να τους γιοβιλήσω Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
2: Τι έπαθες, ρε?
3: Δεν ξέρω.
2: Για τις κρέμες γάλακτος.
3: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις εσύ κρέμα γάλακτος.
2: Σιγάρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
3: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
2: Τα μπακιάζεις εκεί, σε βλέπω πίσω τα τσίπουρα και το σκουμπρί, το μασαμπουκιάζεις με την ψωμάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε αυτή την Τρίτη και 13 παιδιά. Θα την περάσουμε παρέα. Δεν την περάσουμε. Δεν έχουμε περάσει
1: την περισσότερη. Θα την ολοκληρώσουμε.
0: Δηλαδή, σκέψτε ότι έχουμε περάσει 18 ώρες της ημέρας από τις συνολικά 24.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο φινάλε, καλώς ή κακώς, εδώ τον τελικό σκουζ. Ηλένια Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Ξεκινήσαμε. Έχουμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική. Έτσι. Φυσικά. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application του Μασούτη και μέσα από αυτό, μέσα στον τετραστικό χάρτη, μπορεί να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου. Έχει πρόσβαση στο φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα. Με πα notification σου έρχεται η προσφορά τη ημέρα. Αλλά και τα e-coupons και τα e-orders είναι εκεί για να κάνουν τη ζωή σου ακόμα πιο εύκολη. Μπαίνει στο Μασούτη, βγαίνει κερδισμένο γιατί καλύτερε τιμέ είναι εκεί. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτη και το έχουμε καταλάβει. Κάθε Σάββατο τιμή πάτωμα για ένα προϊόν. Θοδωρή Φέρη έρχεται, είπε, εμεί ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνε μέχρι τι 8, θα γίνει χαμό.

0: Δεν ξέρω τι δεν παλεύετε. Για μένα ένα πράγμα που δεν παλεύετε είναι η αγένεια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα.
0: Η αγένεια.
1: Εντάξει, τώρα. Δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο. Γενικά. Και εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ανθρώπους αγενείς, οι οποίοι είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι έτσι υψηλού κοινωνικού στάτους, ας πούμε.
0: Ναι, το ζήσα και πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω δει αυτό. Ή άνθρωπος με πολλά χρήματα, επίσης, που έχει τύχει να συναναστρεφώ, που είναι εξαιρετικά αγενείς. Αυτό μπορεί να με εξετεράσει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αγένεια δεν είναι μόνο σε πρώτο χρόνο να σου πούν κάτι προσβλητικό, είναι και σαν συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι, με αυτό
0: δηλαδή, εκεί είναι που εμένα μου χτυπάς καμπανάκια, τρελαίνομαι εκεί.
1: Εμένα αυτό μπορεί να. Καταρχάς, μπορείς να κρίνεις, μάλλον μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο από το πώς συμπεριφέρεται, στον τρόπο που θα βγείτε έξω και στον τρόπο που θα παραγγείλει κάτι.
0: Σε ανθρώπους ειδικά που νιώθει ότι δεν τους έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εκεί το έχω δει και εγώ. Ναι. Και πολλές φορές έχει τύχει με ανθρώπους να έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι αγενής έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Είναι, το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Με αλφα κεφαλαίο κιόλα το απαράδεκτο. Λοιπόν, ταλέντο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει η ελικοκίνη.
1: Πεθαίνω.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Δεν ξέρω αν έχει ανακαλύψει και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Εγώ θα σου πω ότι το 2100 είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου.
0: Προτιμώ να δεθώ με εκρηκτικά παρά μαζί σου.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου. Μπαίνει μέσα σου, μπαίνουμε εδώ πέρα και μα το βάζει διαπασόνο. Όχι, εντάξει.
0: Είμαι φαν του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Πώς δεν το έχουμε πει όμως αυτό. Προτιμώ να μην. Δεν ξέρω. Παρά να είμαστε μαζί.
0: Δεν το έχουμε γράψει όμως σε τραγούδι αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Μάκας εδώ έκανε πολύ ωραία δουλειά με τον κύριο Φακίνο.
1: Γενικά οι τελευταίες συνεργάτες της Κατερίνας κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γενικά.
0: Κοίτα, έχουν επικοινωνήσει πολύ με το σήμερα.
1: Ναι.
0: Που αυτό ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια το κάνανε ο Καρβέλας, ο Φίβος, ο Θεοφάνος σε κάποια πράγματα. Ναι, ο Παντελίδης επίσης το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Είχε ένα αέρα που το είχε κάνει αυτό.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου, η Λένια Βίλιαμ.
1: Παναγιώτη Σίμω, εδώ είμαστε.
0: Γιατί το λε έτσι με μηδία.
1: Γιατί έδωσε έμφαση στο Λάμδα, η Λένια και ο Παναγιώτη Σίμω. Δεν το είπα κάπω δηλαδή για να.
0: Εγώ έτσι πήγα να αντιληφθώ και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Όχι Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, έγινε ένα χαμό. Η πιο σύντομη και μεγάλη πτώση σε άλμπουμ. Η Miley Cyrus ενώ πήγε στο νούμερο 1 με το ολοκαίνωτο της άλμπουμ, μέσα σε μία εβδομάδα πήγε στη θέση 147.
1: Why?
0: Because I think they listen the album.
1: Yes, okay. Continue.
0: Θεωρώ ότι απλά ακούσαν το άλμπουμ και ίσως δεν ήταν αυτό που περιμένανε.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει και τρελά expectations η Miley Cyrus μετά το Flowers που έκανε και το comeback αυτό το δυνατό.
0: Η Miley Cyrus, να πούμε ότι είναι κόρη ενός πολύ μεγάλου star της country μουσικής. Γι' αυτό το λέω και η Dolly Parton ήταν θεία της, νονά της, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το έχει κάνει πλέον Miley, σκέτο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο μπαμπάς της είπε το καταλαβαίνω γιατί πλέον η κόρη μου με ξεπέρασε.
1: Αλήθεια, γλυκούλης μου. Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο. Υπέροχο τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα που για μένα περιγράφει το ξενέρωσα με τον πιο όμορφο τρόπο. Ναι. Που λέει πάγωσες εσύ,
1: πάγωσε,
0: κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Έναντι Νίκος Κούς είναι στην παρέα σου. Δεν θέλω άλλο να συζητήσουμε για την αναβίση.
1: Νίκος Καρβέλας είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Οκ, ήθελα πριν να το πω.
0: Τα πάντα είναι του Νίκου Καρβέλα. Ειδικά τα καινούργια της ρεσί. Η αναβίση έχει να πει κάτι εκτός Νίκου Καρβέλα από το απαγορευμένο. Δεν έχει ξαναδισκογραφήσει κάτι διαφορετικό. Α, ψέματα. Το «Κι όμως δεν τελειώνει» έχει πει στο ενδιάμεσο. Στο λέω γιατί το έχω δουλέψει. Ένα ντουέτο με τον Μπάμπι Στόκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα τραγούδι ιταλικό. Και είχε γράψει τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Το τραγούδι ήταν ιταλικό και είχε κερδίσει το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Άντε ρε. Δεν το ξέρω, αλλά πάντως σε κάποια
0: παιδιά, περίπτωση... ακούτε Daily Couscous. Είμαστε και επιμορφωτική εκπομπή πέραν των άλλων. Πολύ βασικό αυτό.
1: Και δει για τα μουσικά, έτσι. Τώρα μην...
0: Ειδικά καλά στα μουσικά. Παίρνεις και τυχείο στο τέλος της σεζόν από εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόν, κατάδα και επιστρέφουμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν. Αυτό είναι το φορτηγό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά, μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που έχει ξεκινήσει να σκέφτεται αν θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα?
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος γάμο 27 Δεκεμβρίου.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, γνωστό Γιώργος
0: Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ναι. Με τη Γαλάτη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο.
1: Έχει ένα τραγούδι τρομερό ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όχι τώρα εννοώ, το παλιό. Το σκεφτόμουν.
0: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να ξέρεις. Και συνθετικά και δικά του που έχει πει, που τα περισσότερα έχει γράψει ο ίδιος.
1: Anyway, πάμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται λοιπόν.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται. Εγώ παραδοσιακά.
1: Στην Κύπρο.
0: Εγώ παραδοσιακά 25 Δεκεμβρίου είμαι με το φίλο μου, το Μανώλη.
1: Και κάνουμε. Στην Ιταλία.
0: Κάνουμε μαζί. Ναι.
1: Τώρα?
0: Είμαι τώρα σε μια κατάσταση. Τι να κάνω? Πες μου, λιώνω από τον καημό μου. Μόνο η νύχτα ακούει το παράπονό μου.
1: Δεν λες μήπως το φίλο στο Μανώλη να έρθει εδώ πέρα?
0: Να πάμε μαζί στο γάμο.
1: Να πάτε μαζί στο γάμο.
0: Θα φέρω έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν στο γάμο ενός.
1: Ό,τι είναι τώρα, ρε Παναγιώτη μου, σιγά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθώ να μάθω λίγο τα details του γάμου. Εγώ περνάω και πολύ ωραία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, γιατί δεν πας λίγο νωρίτερα, ας πούμε, στην.
0: Θέλω να σου πω ότι δουλεύω κιόλα.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα δουλεύει. Εντάξει, δεν πειράζει. Το κάνω εγώ το ραδιόφωνο για 3-4 μέρες.
0: Όχι, δουλεύω γενικά. Δεν κάνω μόνο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, θα τα κάνω, αλλά τα κάνει από απόσταση.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αμήχανες σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χείρα.
1: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Camara.
0: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Ναι.

0: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: στο 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Μέλισσες, Μοναχική Καρδιά, αγαπημένο τραγούδι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλα τα βίντεο μας στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Μπορείς να πεις να τα απολαύσεις και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω ότι ζούμε μία περίοδο τώρα που θα, κοντά για ένα μήνα, δεν θα έχουμε νέο βίντεο. Ο λόγος είναι ότι γίνεται μια ανακαίνιση του στουντίου. Θα επανέλθουμε με πολύ νέο υλικό και πολύ περισσότερο υλικό. Γι' αυτό το λόγο πασχίζουμε. Γι' αυτό θα γίνει μια σοβαρή δουλειά, όχι αστεία.
1: Ένα rebranding.
0: Rebranding δεν θα γίνει, πιστεύω. Γιατί όλα στο, μέσα από τη συχνότητα του Daily Couscous θα είναι. Αλλά θα γίνουν πολλοί δορυφόροι του ίδιου πράγματος και θα δημιουργηθεί ένα πολύ πολύ ωραίο υλικό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Λοιπόν,
0: ένας Μασούτης είναι στην παρέα
1: αυτό,
0: μας, φυσικά.
1: Ένας Μασούτης είναι εδώ, λοιπόν. Ένας Μασούτης ο οποίος πάντα φροντίζει, πώς κάνουμε εμείς, ανακοινίζουμε έτσι και Μασούτης. Φροντίζει πάντα να είναι όλα φρέσκα. Φροντίζει πάντα, γιατί έχει το προσωπικό του που είναι εκπαιδευμένο σε όπορο πολύ, ηχθιοπολείο και κρεοπολείο. Και ότι έρχεται είναι για να μπαίνει κατευθείαν στο πιάτο σας και ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και τι επιλέγει. Οπότε και εσείς να είστε εκεί και να είστε εκεί, γιατί έχετε παιδιά κέρδος. Έχετε κέρδος όταν έχεις τη μάσκαρα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, δεν θέλεις κάτι άλλο. Πας, μπαίνεις, βγαίνεις κερδισμένος γιατί κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους έχεις 6 ευρώ στο λογαριασμό σου και αν επιλέξεις και προϊόντα ειδική ετικέτα, που όπως σας είπα και πριν από λίγο, ο Μασούτης ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που μπαίνει στο πιάτο σου. Μην στεγνά να μας το και βιολογικές επιλογές. Έχετε και έξτρα, έρχεστε μάλλον ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ.
0: Πρόστιμο, αυτός είναι ο Ηλίας Ρωτός. Εμείς επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback και εσύ δεν πας πουθενά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δέλη Κουσκούς στο Facebook, Δέλη Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Δέλη Κουσκούς 2 στο TikTok. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1996.
1: 96?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους η Γκίκα Βούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας, ακόμα και τώρα.
0: Τι, τραγουδάει?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενεργός, πάρα πολύ ενεργός.
1: Πάρα πολύ ενεργός.
0: Πόσο θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρισκόσουν ξανά. Να σε πάρω για πάντα μες στα δυο μου τα χέρια, τα τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Πόσο θα ήθελα απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή. Με μισό σβηστά φώτα στη μικρή καμαρά σου και τα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Και στα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Θέλω να σου πω κάτι. Ούτε εγώ θα το βρίσκα. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα είναι πάρα πολύ κρατικό το ρεφρέν. Αλλά το κουπλέ δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ούτε κατά διάνοια.
1: Δεν έχω.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, να πούμε.
1: Άντε ρε.
0: Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα. Μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.
1: Τα περασμένα. Ούτε. Όχι.
0: Όχι, όχι. Σου λέω.
1: Τα παίξω, ρε.
0: Ήμουν πολύ ειλικρινή. Σου λέω. Και εγώ να μου το βάζες που έχω κάνει μια διατριβή στον Αντώνη Ρέμο, δεν θα το έβαζα.
1: Όχι.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πολύ ωραίο.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Αυτός λέω. Φύγε κύριος και λέω αυτός. Φύγει κύριος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η Εύη Κολκοβίνη, θέλω να σου πω.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει που έχει μία γλύκα, έχει ένα σεξινες που αυτό όμως δεν είναι πρόστιχο.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ η Εύη Κολκοβίνη.
0: Και...
1: έκανε και ένα μπράφ πολύ απότομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το έκανε πολύ μέσα, και μέσα από το TikTok το έκανε πολύ.
0: Σκέψου, 3 χρόνια είναι η Εύη Κολκοβίνη στις ζωές μας.
1: Εγώ τον τελευταίο ένα την. Πιο πριν δεν.
0: Δηλαδή ήταν με τον Νίκο Βέρτη και είχε βγάλει ένα medley.
1: Ναι.
0: Με ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έβλεπε μια φρέσκα κοπέλα. Όχι στα στυλ του πάρα πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται. Μια κανονική κοπέλα. Κανονική, δεν χοντρή. Ναι. Κανονική. Το είναι. Έχει αδυνατήσει κιόλα.
1: Το είναι αδύνατη, ναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, ήταν έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. Έχει κάτι.
0: Και η γλυκιά. Πολύ.
1: Ναι, δεν την ξέρω, δεν έχω γνωρίσει.
0: Εγώ την έχω γνωρίσει.
1: Αλλά αυτή η γλυκίτητα έτσι που έχει μου αρέσει πολύ και τη ενότητα.

0: τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, δεν τα λέμε έτσι, και αυτά. Έτσι.
0: Είναι και αυτό θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη, έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα, ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η
1: επίσης. Και την κάνει, δεν πανεγιώτη, είναι Τετάρτη. Τι να την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάτε. Τέλος πάντων, είναι μια μέρα για να ξεκουραστεί πάντως. Όπως και να έχει, γιατί σκέψει λίγο. Δουλεύει Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη δεν δουλεύει. Πέμπτη Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω ότι σε κάποιες χώρες δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πώς είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι, αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ήσουν πιο παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ κοντεύουμε να δουλεύουμε μέχρι τα 80
1: μας. Μην κοιτάς πάνω γιατί μου δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 μας και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Λένα ζευγαρά, θα. Τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο Γονίδης. Μία με τον Κασιδιάρη. Μία το ένα. Δεν έχει μείνει σε ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει χαμό.
0: Ο κύριος Σταμάτης δίνει πόνο.
1: Ο κύριος Σταμάτης γενικά δεν.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Είμαστε κι εμείς όμως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάποια. Όχι ατοπήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει δώσει σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής. Ανάθεμα και ξέρει ποιος είναι ο Ηλίας Χασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Πούσε, φίλε μου.
0: Ναι, δηλαδή είναι όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να του πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει διαταγμένο. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Ισχύει. Και τι αυτός θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένος επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς χώρας.
0: Εννοώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή της χώρας, ναι. Παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

103,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο 100,3 και με ολοκαίρινο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το ρεύμα.
1: Εμεί κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Θα σα αφήσουμε φυσικά στα πολύ όμορφα χέρια του Λαβδίμη Δημητριάδη, ο οποίο έρχεται.
0: Και μην ξέρει τι μεγαλύτερε επιτυχίε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Ζήστο με Τρανζίστορ λοιπόν. Αύριο 6 ώρα, Ντάνη, είμαστε και πάλι εδώ. Για χαρά.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
3: Να τους γιοβίλες ο Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
4: Τι έπαθες, ρε?
3: Δεν ξέρω.
4: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
3: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις η κρέμα γάλακτος.
2: Σιγά, ρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
3: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
2: Και μπακιάζει εκεί, σε βλέπω πίσω τα τσίπουρα και το σκουμπρί, το μασαμπουκιάζει με την ψωμάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική. Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου

0: τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
1: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Regina Foods Kurandidis.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αν είχαν σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
1: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Ζαλισμένη από το χορό. Με στα σύννεφα πετώ. Φωτό στεφάνο φορώ. Και σαν τον ήλιο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
2: Να τους γιοβίλες ο Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
3: Τι έπαθες, ρε?
2: Δεν ξέρω.
3: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
2: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις η κρέμα γάλακτος.
1: Σιγάρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
2: Όταν τρως τα κουκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
1: Τα μπακιάζεις εκεί, σε βλέπεις τα τσίπουρα και το σκουμπρί, το μασαμπουκιάζεις με την ψωμάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αν είχαν σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
1: Α, ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, «Ρεύμα».
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.